όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

FM. Στο ίντερνετ. Στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

0: Best 103,1.
1: Κι εγώ με σιγουριώνω. Αχ, και για σένα

Μίλησε μου, μίλησε μου. Αχ, δυο λογάκια χαρίσε μου.

103,1. Μόνο.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
5: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
5: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
2: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
6: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
2: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
6: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
2: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
6: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
6: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
0: Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
5: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
6: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
12: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
4: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές.

0: καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
1: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
2: Δηλαδή?
1: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλειδικές προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
4: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
4: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
3: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
5: Best 103,1.
6: Αλλά και σε σπίτια. Συνολικά, μέσα στο Σαββατοκυριακό, ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισε 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από την παρέμβαση Τραμπ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπάλογκαν. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για σοβαρές αποφάσεις.
7: Ο καιρός σήμερα.
6: Με ηλιοφάνεια και κάποιες κατατόπους νεφώσεις, η ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6.
8: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση
6: που πήρε το χέρι.
8: Ναι, που πριν δεν προλάβα. Θέλω να αφιερώσω το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού και την εκπομπή ολόκληρη της Ντορέτας στη φίλη μου την Κάτια.
6: Α, στην Κάτια.
8: Στην Κάτια, ναι. Συνέχισε το δελτίο.
6: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα σε μένα θα ήταν η αφιέρωση, επειδή μου είπα κατανόμαστε και τέτοια, αλλά πού.
9: Αφιερώσω την εκπομπή μου, όχι εσύ.
6: Δώστε μου μισό λεπτό.
8: Έτσι, είναι τα πράγματα όλων, οι εκπομπές.
9: Στην Κάτια, στην Κάτια.
8: Οι εκπομπές όλων είναι όλων.
6: Για σένα, Κάτια, My Radio 104,6.
10: 104,6. My Radio.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε

0: Με ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
2: 104,6 My Radio.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ωραία, καλημέρα. Ρε, κουπάνισα το μικρόφωνο. Πω. Είναι τεράστια και αυτή η μπάλα. Καλημέρα σας.
1: Καλά, για του χρόνου.
0: Τι. Α, γελάμε. Καλημέρα σας, παιδιά. Και περνάει και ο Ιούλιος και φεύγει. Και όσο περνάει ο Ιούλιος και φεύγει, δυσκολεύουν τα πράγματα εδώ. Παπαδημητρίου Ντορέτα, παρόλα αυτά, εδώ πέρα στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
2: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Τι γίνεται, Γιώργο μου?
2: Καλά, εσύ?
0: Πώς τα πήγαμε το Σαββατοκύριακο?
2: Μου φανταστικά.
0: Ναι, έχουμε κοιμηθεί?
2: Όχι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Αλίμονο.
2: Εσύ έχεις κοιμηθεί?
0: Όχι.
2: Τότε τι συζητάμε.
0: Μα τώρα στο 90 θα αλλάξουμε τη συνήθεια.
2: Τρία
0: χρόνια έχουμε φάει εδώ πέρα ψωμί.
2: Ψωμί και αλάτι.
0: Λοιπόν, πολλά γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μουντιάλ κυρίως. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν κοιμόμαστε, να ξέρεις.
2: Το πιστεύω.
0: Ναι. Γιατί η Αργεντινή, ας πούμε, προχθές μας πέθανε. Μας πέθανε η Αργεντινή, αγάπη, μέχρι τις 4 το πρωί να παίζει, να μην τελειώνει αυτός ο αγώνας, να ησυχάσουμε με το πράσινο ακροτήρι.
2: Πήγε παράτα.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Εγώ ήθελα να περάσω το πράσινο ακροτήρι. Ας το καλό, είπα κάποια στιγμή. Να περάσει το πράσινο ακροτήρι. Το είπα. Mm. Παρότι με ενδιαφέρει πολύ η Αργεντινή να κερδίσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει το Μουντιάλ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά μια, δύο, τρεις, αγάπη μου, αφήστε το πράσινο ακροτήρι να μάθετε κι εσείς.
2: Ναι, πάντως χθες έγινε το πιο ωραίο παιχνίδι. Βασικά σήμερα το ξημέρωμα.
0: Τη Βραζιλία, Νορβηγία.
2: Όχι, το Μεξικό με την Αγγλία.
0: Αυτό δεν το είδα, αγάπη μου.
2: Εκεί.
0: Τι έγινε, πες το μου λίγο.
2: 2-3 έληξε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πέρασε η Αγγλία.
0: Το είδες όλο?
2: Δεν το είδα όλο, είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν
2: άντεξα όλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, ξενυχτισμένοι και με όλα μας τα υπόλοιπα προβλήματα, που έτσι κι αλλιώς πάνε πακέτο καθημερινά, έτσι θα τα πάμε μέχρι τις 11. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Παρακαλώ να τα στείλετε. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε με κομματάρα που είναι η.
2: Γιώργο Σαμπάνη.
0: Ορίστε.
2: Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, Δημήτρη Ουγγαρέζε. Ουγγαρέζε είναι. Α, Ουγγαρέζε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

0: Σάκης Ρουβάς εδώ στο MyRadio. Ναι, αυτό ήταν ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ήταν για το πρωινό ξύπνημα αυτό.
0: Ήταν το Your Face and Familiar. Έκανα τον Σάκη Ρουβά. Καταπληκτικό στην παρουσίαση του Your Face and Familiar ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι, περιττό. Όχι περιττό, θέλω να το πω. Γιατί ήταν, είναι από τις καλύτερες του, θεωρώ, στιγμές σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσίαση. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο MyRadio 104,6 και Γιώργο μου παντρεύτηκε εκεί Taylor Swift.
1: Παντρεύτηκε εκεί πέρα, στα γήπεδα.
0: Παντρεύτηκε και κλεισμένον, μυστικά. Τώρα πώς μπορείς να θες να παντρευτείς μυστικά στο Madison Square Garden, δεν ξέρω και ακριβώς.
1: Πραγματικά.
0: Είναι λίγο αντιφατικό. Δεν ξέρω και τι υπέγραψαν όλοι αυτοί. Πρέπει να υπέγραψαν, δεν ξέρω, τη βίβλο ο κάθε καλεσμένος, προκειμένου να μην βγει τίποτα, μην μπουν τίποτα, μην αυτό τίποτα, αλλά... Στο Madison Square Garden κατά τα άλλα.
1: Και το προσωπικό φαντάζομαι.
0: Όλοι καλέ, όλοι όσοι έχουν ανακατευτεί. Ο τελευταίος που του παραγγείλαμε το ένα λουλουδάκι, αυτός έχει υπογράψει σίγουρα αυτό της εχεμήθειας και δεν ξέρω τι πώς λέγεται. Τέλος πάντων, ποιοι πήγανε, ποιοι δεν πήγανε. Η Blake Lively δεν πήγε. Το ξέραμε ότι δεν θα πάει.
1: Γιατί όμως.
0: Έχει τελειώσει αυτή η σχέση, αγάπη μου. Από όλη αυτή τη διαμάχη τη δικαστική της Blake Lively με τον συμπροταγωνιστή της στην ταινία, που από ό,τι καταλαβαίνουμε χρησιμοποίησε με έναν τρόπο τη σχέση της και τη φιλία της με την Taylor Swift προκειμένου να πετύχει πράγματα στα γυρίσματα. Έτσι λένε. Έτσι δεν τα ξέρουμε κιόλας κι εμείς και από έξω κι ένα κατωτά. Αλλά αυτός ήταν και ο λόγος που απομακρύνθηκαν. Αυτές ήταν κολλητές, καλέ. Mm-hmm. Αυτές πηγαίνανε άλλα μπρατσέτα παντού. Δεν πήγε τώρα στο γάμο της. Έχει σίγουρα διαταραχτεί αυτή η φιλία. Παρ' όλα αυτά πήγε πάρα πολλοί κόσμος από αυτούς που ξέρουμε. Εντάξει, από Χαντίντ με τον. Πώς το λένε, τον. Τη Gigi. Τον. Αχ, μην μου πεις. Τι ξεχνάω.
1: Δεν θα σου πω γιατί δεν θυμάμαι.
0: Ναι, μωρέ, είναι αυτός που παίζε και με τη Lady Gaga. Έλα, ο. Που παίζει στην ταινία αυτή που ήταν τραγουδιστής και
1: ναι, ναι, κατάλαβα,
0: Gaga.
1: Αλλά...
0: Αχ, τώρα θα σκάσω. Τέλος πάντων, γιατί κάνουμε κοιλιά στον αέρα, θα το θυμηθώ και θα σας το πω.
1: Παρεπιπτόντως, από το Madison Square Garden υπήρχαν απολύσεις προσωπικού.
0: Γιατί?
1: Γιατί βγήκαν φωτογραφίες ο TMZ της Αμερικής μέσα από το γήπεδο και απολύθηκε αρκετό προσωπικό, λένε.
0: Α, επειδή παραβίασε αυτό το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας.
1: Ναι, ναι. Βέβαια λένε από κάτω ότι με τα λεφτά που θα έβγαλαν από αυτές τις φωτογραφίες
0: θα ζήσουν
1: καλύπτουν.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, βέβαια από την άλλη, τώρα είναι και, ρε παιδί μου, άμα θες να κάνεις μυστικό το γάμο σου, ρε παιδάκι μου, δεν τον κάνεις καθόλου.
1: Δεν πας σε γήπεδο.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Γιατί έπρεπε να πάνε στο γήπεδο.
1: Δηλαδή.
0: Θα ήθελα να τους ρωτήσω.
1: Όχι, μα είσαι η Taylor Swift. Έχεις πολλά λεφτά. Έχεις.
0: Ναι.
1: Ή αγόρασε κάτι, ή.
0: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να καλέσεις και αυτά τα χιλιά άτομα, χιλιούς καλεσμένους, λέει. Είχε. Mm-hmm. Πάλι να τους καλέσεις και τους χίλιους.
1: Όλοι.
0: Αλλού. Κάπου, που πραγματικά δεν θα το μάθει και κανένας, με έναν τρόπο. Και θα το κάνεις στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Και μάλιστα μια συγκεκριμένη μέρα. Είναι κάτι είχε η 3 Ιουλίου. Καλά, πέρα από το 4th of July που ήταν η επόμενη μέρα. Η 3 Ιουλίου που παντρεύτηκαν, κάτι είχε στη Νέα Υόρκη. Ήταν κάτι. Έκλεινε η πόλη τα 250 χρόνια της. Κάτι τέτοιο, είναι μια σαν επέτειο. Δεν ξέρω
1: μάλιστα.
0: Τώρα, νομίζω. Οπότε δεν το κάνεις και έτσι. Λίγο φάσκι και αντιφάσκι, Taylor. Παρ' όλα αυτά να ζήσουν. Τι μας
1: πάντως αυτό δεν έχει πάει πολύ καλά με τις απολύσεις. Έχει πέσει πολύ hate.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Διότι εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Ένα κινητό θα βγει.
0: Δεν θα βγει.
1: Μετά θα βγει.
0: Εγώ, αν ήμουν σε αυτό το γάμο και κάτι σκούπιζα και δεν θα είχα βγάλει μια φωτογραφία κρυφά, δεν θα την ανέβαζα κάπου. Να ξέρω αν την έχω.
1: Επίσης, αφού το κάνεις που το κάνεις, κάντε όπως σε μερικά κλαμπ ή κάποιες συναυλίες. Πάρ' το κινητό, βάλ' το σε ένα locker. Και να το πάρουν στο τέλος.
0: Μπορεί να γίνει να ξέρεις και αυτό, και απλά κάποιοι να είχαν και ένα δεύτερο κάπου.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς εδώ, σε ένα που είμαστε.
1: Break.
0: Ωραία, πάμε.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, MyRadio 104,6 και τρέχει ο διαγωνισμός μας στο Instagram για το μονόπετρο, αυτό το καταπληκτικό μονόπετρο από Pogonatos Jewelry, το οποίο είναι ένα δαχτυλίδι μαγικό 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond. Θέλω να το φανταστείτε αυτό. Είναι ένα κόσμο ανεκτήμητης ομορφιάς, κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις και σας δίνεται εντελώς δωρεάν αν κερδίσετε το διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram. Οπότε μπείτε αυτή τη στιγμή, έτσι πως με ακούτε, στο Instagram του MyRadio, που είναι το MyRadio106FM. Μπείτε εκεί, δείτε το σχετικό το post με το μονόπετρο αυτό, το υπέροχο το δαχτυλίδι, κάντε το like. Πηγαίνετε και ακολουθήστε τη σελίδα του MyRadio, ακολουθήστε και το προφίλ του Pogonatos κάτω παύλα Jewelry και μπείτε και στα comments και κάντε ένα comment ταγκάροντας δύο φίλους σας. Ένα comment, δύο comments, 100 comments, όσα θέλετε, όσα περισσότερα κάνετε τόσο καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς τζάμπα είναι τα comments. Κάντε τα λοιπόν και ταγκάρετε, έτσι μπαίνετε στο διαγωνισμό και άπαξ και τα κάνετε όλα αυτά τα βήματα σωστά. Στις 17 του Ιουλίου που θα γίνει η κλήρωση μπορεί να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής που θα ανακοινωθεί μέσα από το Instagram και αυτό στην δική μας την ώρα, στην εκπομπή μας, 9 με 10 το πρωί, μέσα από ένα story. Εκεί θα αναρτήσουμε τον νικητή του μονόπετρου και θα το ευχηθούμε και η ώρα η καλή και σε καλή μεριά. Δεν είναι απαραίτητο μόνο άντρες να λάβουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.
1: Όχι, φυσικά.
0: Εντάξει. Ναι. Και εγώ δηλαδή μπορεί να λάμβανα μέρος αν είχα σκοπό να παντρευτώ, και γιατί όχι να κερδίσω και το μονόπετρο. Τι δηλαδή. Οπότε μην το παίρνετε άντρες γυναίκες. Όλοι παίρνουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ μουσικά με.
1: Λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ένα λογαριασμό που ταιριάζει τέλεια σε αυτό που μόλις είπαμε, γιατί ο λογαριασμός σας θα είναι 0. Άπαξ και κερδίσετε, Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο MyRadio 104,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. My Radio 104,6. Σχεδόν στο τέλος της πρώτης μας ώρας, 5 λεπτάκια πριν τις 10, που σημαίνει η γνωστή σε όλους μας ατζέντα. Είναι εδώ, η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ και θα μας πει τι τρέχει γύρω-γύρω στην πόλη για να μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Ακούστε λοιπόν ατζέντα και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι.
2: Best 103,1.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Best 103,1.
0: Για την επόμενη απόδρασή σου. Και μην νομίζεις ότι ακούς τώρα εξωτερικό, αεροπλάνα και τέτοια. Πάει το μυαλό σου λίγο στο οικονομικό. Ότι ρε φίλε, καλύτερα να πάρω το πλεαράκι να πάω σε νησί.
15: Όχι,
0: δεν ισχύει. Ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, παιδιά. Πραγματικά μπορεί ακόμα και πιο οικονομικά να σου έρθει το να πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το αεροπλανάκι σου κτλ. Απευθείας πτησούλα, Αιτζία, μια χαρά. Από τα ακτοπλοϊκά και τα νησιά και όλα αυτά το καλοκαίρι. Οπότε για δείτε την και αυτή σαν ιδέα διακοπών. Συνεχίζουμε εδώ μουσικά με τι.
15: Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Μπράβο.
15: Ένοχο κορμί.
0: Ένοχο κορμί. Αυτό ο τίτλο έχει κάτι σκανδαλιστικό. Ένοχο κορμί. Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στο Μαρίτε 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα περνούσα. Μιχάλης Χατζηγιάννης από το παρελθόν. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Εδώ φυσικά στο Μαρέντ 104,6.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
1: Ντορέτα,
0: έλα.
1: Πες μου, έχεις ποτέ iPod?
0: Είχα παλιά, το 1821.
1: Καλά, δεν ήταν και τόσο παλιά.
0: Πόσο, ήταν σίγουρα μια 15ετία.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά μέχρι και το τέλος έβγαιναν κανονικά συσκευούλες. Ναι. Μέχρι που ήρθαν τα Spotify, τα κινητά, σύρματα ακουστικά κτλ. Κοπήκαν αυτά τα αστεία.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα γενικά η Gen Z στην Αμερική,
0: ναι,
1: έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Μπαίνει στο eBay και αγοράζει iPod για να ακούει μουσική.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει δεν θέλει να αποσπάται η προσοχή του από Instagram και άλλα social media και θέλει όταν είναι έξω να ακούει μόνο μουσική και τέλος.
0: Α, να μην είναι από το κινητό του δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για
1: ουσιαστικά.
0: Να γλιτώνει όλο το υπόλοιπο.
1: Και όχι μόνο και ενσύρματο ακουστικά και έτσι.
0: Καλά, γενικά τα ενσύρματα ακουστικά με το καλωδιάκι έχουν γυρίσει στην επικαιρότητα.
1: Mm-hmm.
0: Κανείς δεν παίρνει πια ασύρματα. Εκτός ότι είναι πανάκριβα. Δηλαδή το καλώδιο κάνει 19 ευρώ, ξέρω εγώ περίπου, και τα άλλα κάνουν 250.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Ο κόσμος για κάποιο λόγο επιλέγει το καλώδιο. Και εγώ τα πήγα να πάρω τώρα ακουστικά, γιατί είχα κάτι ασύρματα, αλλά χάθηκαν. Χάνονται τα ασύρματα.
1: Επίσης.
0: Πρόβλημα.
1: Άμα δεν προσέχεις.
0: Ακριβώς. Πού θα αφήσεις το ένα, πού θα μπει το άλλο, μη πέσει κάτω, μην αυτό. Πήρα το καλώδιο.
1: Mm-hmm.
0: Διότι πέραν το ότι με έχει καταβολέψει.
1: Απλώνει την καλούμπα τώρα.
0: Ναι, ναι, απλώνω. Είναι λίγο μακρύ. Αλλά εντάξει, δεν μπλέκεται. Μια χαρά είναι. Και μου είπαν ότι γενικά γίνεται χαμός με το καλώδιο. Έχουν σχεδόν όλοι καταργήσει τα ασύρματα.
1: Εντάξει, χάνει και κάποια θέματα μερικές εταιρείες με πράγματα ασφαλείας, ναι, για τον εγκέφαλο κτλ.
0: Καλά, γενικότερα είναι μεγαλύτερη ακτινοβολία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ μεγαλύτερη ακτινοβολία. Ναι, ναι.
0: Οπότε έχουν, πάνε όλα προς τα πίσω, τα βλέπεις, Γιώργο μου.
1: Είδες τώρα, σιγά σιγά θα ξαναέρθει το καρφάκι στα.
0: Σε λίγο θα στέλνουμε με γράμματα, με το ταχυδρομείο, ούτε mail. Θα πάμε προς τα πίσω. Mm-hmm. Γιατί ζητάμε τις παλιές, τις καλές, τις αγνές, τις εποχές.
1: Γιατί είδαμε πόσο απλά και ωραία ήταν όλα.
0: Τι ώρα είναι, break.
1: Break.
0: Έλα, break.
2: 104,6 My Radio. Best 103,1. Shine bright
3: like a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Πορτατίφ μπαρ. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα, στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
7: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
6: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
7: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
6: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
7: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
6: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
6: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο. Ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
8: Στην υγειά της Νίκης.
7: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
12: Ακτέων Classic.
11: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
14: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
13: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
14: Το Γιώργο τον βλέπετε?
13: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
14: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
13: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
14: Είστε σίγουρα medium?
15: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
16: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
17: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
18: Best 103,1.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Λοιπόν, έτσι κάπως ολοκληρώσαμε. Αυτές οι κάμερες είναι άλλες κάμερες και βλέπω τελείως άλλη εικόνα εδώ πέρα στις οθόνες μας. Κοίτα εδώ, χρωματισμοί. Κοντινά.
1: Θεοχλωμές. Κοίτα εδώ εικόνα.
0: Όχι
1: τώρα.
0: Και χλωμές, μαυρισμένες φαινόμαστε.
1: Λες και έχω βγει από τον
0: Κοίτα,
1: Ντάφνη,
0: εγώ είμαι
1: μόλις.
0: Μετά από με ένα μήνα διακοπές.
1: Ναι, εσύ, εγώ γιατί είμαι θεόχλωμη.
0: Είσαι σε άλλη κάμερα, εσύ.
1: Λες και είναι άρρωστη, φαίνεται.
0: Ναι, δεν είσαι όμως στην πραγματικότητα, φαίνεσαι καταπληκτική κουκλάρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
2: προβλήματα Κατερίνα Μπούκα, να ξέρει.
0: Ναι, ναι, γιατί.
2: Ο
0: καθένα έχει τα δικά του.
2: Καθένα εδώ.
1: Αφού λοιπόν. Φάνομαι σαν άρρωστη.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, παιδιά. Φεύγουμε και αφήνουμε το δρόμο στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και φυσικά στην BPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Σου θυμίζω ότι αν θέλει οτιδήποτε, οποιαδήποτε λύση σε σχέση με την ζέστη, την υγρασία, το κρύο, το χειμώνα, Carrier είναι η λέξη για σένα, Carrier είναι η εταιρεία για σένα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Willis Carrier ήταν αυτός που εφήβερε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού, που σημαίνει ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλοι σε αυτή την εταιρεία. Οπότε, ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού, διαθέσιμο προϋπολογισμό, μπορείτε και έχετε και τη δυνατότητα να συνδεθείτε με Wi-Fi με τα κλιματιστικά σας, που σημαίνει τα ρυθμίζετε και ας μην είσαστε στο σπίτι. Γενικότερα η Carrier είναι η μαγική εταιρεία που κάνει τα πάντα καλύτερα σε σχέση με το κλίμα στο σπίτι. Οπότε έχετε το στο νου. Με αυτή την πληροφορία, την πάρα πολύ σημαντική, θα σας αποχαιρετήσω, θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Αύριο είναι Sign Out Loud μέρα, που η Κατερίνα Μπούκα, η συναδέλφισσα και συναγωνίστρια,
1: έτσι,
0: θα είναι εδώ στο πόστο μου, διότι είναι μια μέρα με νόημα. Εγώ θα πρέπει να λείψω, οπότε θα κάνει η Κατερίνα μας το 9 με 11.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ. Που με εμπιστεύεσαι.
0: Σε εμπιστεύομαι πάντα. Εδώ
1: σε
0: και
1: ευχαριστώ
0: χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Οπότε με το καλό εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: 104,1 Best 103,1.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
8: Καζελμπόργκο.
9: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ξέρεις ότι στα Λίνδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση, τι μου λες.
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. γιατί αξίζει.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
14: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
16: Η μουσική του σήμερα

0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γαλάζιο. Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Casa di Porta. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή?
6: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Daily Couscous.

0: Καλή εβδομάδα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ στις επάλξεις, στην καθημερινότητα που είναι σκληρή και βάναυση, αλλά μπορούμε και την ξεπερνάμε με ένα χαμόγελο, με ένα air condition, με μία αντιλιακή.
1: Έτσι, πώς το πες. Με ναρκογγέλο, τι θα πει.
0: Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Λένε ο Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και φυσικά ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας Μασούτης ο οποίος είναι εδώ για να σε δροσίσει με τις προσφορές του. Για να σε ανακουφίσει με την εξοικονόμηση που θα κάνεις μέσω της Mastercard. Ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα, 50 χρόνια ο Μασούτης. Και γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός γιατί μπορεί να το βρεις παντού. Μέσα από το application του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, θα βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και στις διακοπές σου να κάνεις την απαραίτητη έτσι, οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Όχι γιατί είσαι τσιγκούνης, αλλά γιατί είσαι ένας άνθρωπος που προσέχεις και δεν θες να σε πιάνουν κορόιδο.
1: Σωστό.
0: Το πιο σημαντικό και το πιο βασικό απ' όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Καλή εβδομάδα.

0: Και όλο θα. Υποσχέσεις και λοιπά.
1: Έτσι
0: σαν πολιτικός καριέρα θα κάνεις κανονικά.
1: Ωραία τα λέει.
0: Αλήθεια είναι. Ωραία. Ο κύριος Φίβος τα έχει γράψει, ο κύριος Φίβος τα έχει
1: βγαλμένα τη ζωή, αγάπη μου, είναι όλα αυτά. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή, γιατί αξι. Αυτά τα τραγούδια, επειδή είναι τα βιωματικά ή αυτά που έχουν μέσα τη λεγόμενη ατάκα που λέμε εμείς της δουλειάς, τελικά είναι και με αυτά που ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα. Εντάξει, βλέπω ένας χαμός που γίνεται σιγά σιγά που τελειώνουν όλες αυτές οι εκπομπές. Τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Χάος.
0: Εν τω μεταξύ, είδα μία δήλωση του Δήμου Βερίκιου που λέει:
1: ναι.
0: Θα δείτε οι μισθοί των παρουσιαστών θα πάνε 5.000 ευρώ. Εννοείστε αυτό τύπο ότι θα μειωθούν. Και λέω, πώς θα παίρνουν?
1: Τα διπλάσια, μπορεί και τα τριπλάσια.
0: Αλήθεια? Σε καθημερινό ή και το εβδομαδιαίο?
1: Σε καθημερινό.
0: Καθημερινό.
1: Και εβδομαδιαίο.
0: Δεν είναι λεφτά το... παίρνουν.
1: Ανάλογα τη συμφωνία και το σύμβολο που έχει κάνει ο παρουσιαστής. Υπάρχουν πανελίστες που παίρνουν γύρω στα 8 με 10 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Κοίτα, θα ήταν πολύ ωραίο να πηγαίνω 2 ώρες να λέω την άποψή μου.
1: Αποψούλα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αποψούλα.
0: Ναι, και να λέω ότι, ας πούμε, να λέω. Δεν θα το πω πώς θα το σκέφτομαι. Να λέω ότι.

0: να γίνομαι σούσουρο σαν την Ανδρομάχη. Και να συνεχίζω τη ζωή μου, να κάνω τα εμπορικά μου και να παίρνω. Πολύ ωραία ζωή αυτή. Και τρεις ώρες τη μέρα.
1: Έτσι πάει. Έτσι πάει. Υπάρχουν κάποιοι.
0: Κάτι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου.
1: Κοίταξε, άκουσα να σου πω κάτι.
0: Έχω κάνει σοβαρά λάθος.
1: Μετά αυτοί οι άνθρωποι βέβαια έρχονται λίγο και αντιμέτωποι με όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν πει, έτσι.
0: Εντάξει, μπορεί όμως να μην είσαι κακός άνθρωπος, μπορεί να είσαι ένας γλυκός άνθρωπος.
1: Εάν δεν είσαι κακός άνθρωπος όμως και
0: δεν ενδιαφέρεις.
1: Ακριβώς, δεν ενδιαφέρεις, περνάς λίγο αδιάφορος, οπότε εντάξει, απλά δεν παίρνεις φαντάζομαι και αυτά τα χρήματα.
0: Θοδωρής φέρεις, είπες και επιστρέφω.
1: Μπράβο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή το φιλοσόφησα, γιατί είμαι βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος.
1: Η αλήθεια είναι
0: αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορώ να είμαι μία στο καρφί, μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πες μπορώ να είμαι αντικειμενικός με αυτούς που δεν συμπαθώ,
1: ναι,
0: και πιο γλυκός με αυτούς που συμπαθώ.
1: Θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος.
0: Αν ήμουν έτσι.
1: Ναι, θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, γιατί να ξέρεις ότι αυτή είναι κάπως λίγο και η αρχή της δημοσιογραφίας, ρε παιδί μου. Να είσαι αντικειμενικός, βέβαια. Όπως να μην ξέρει και ο κόσμος. Ήταν τα πρώτα πράγματα που μας λέγανε. Να μην ξέρει ο κόσμος με ποιο κόμμα, ας πούμε, συντάσσεσαι.
0: Ναι. Εγώ, ας πούμε, άνθρωπος δεν ξέρει. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι, ρε παιδί μου, κάποιες βασικές αρχές. Θα ήσουν πολύ καλός. Παρόλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, πέφτουν πολύ το κασέ και των παρουσιαστών.
0: Εντάξει, με την πώς το λένε, που μαζεύτηκαν 4 κανάλια σε μία πλατφόρμα, την Prima Vision. Γι' αυτό το λόγο γίνεται
1: βέβαια,
0: όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δημιουργεί ένα καρτέλ.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν η καρτελοποίηση είναι και καλή από την άλλη πλευρά. Δεν κοίτα, το έχω.
0: Εκβιάζει, παύλα βιάζει την αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε οικονομικούς όρους, που σου πω εγώ, γιατί οικονομολόγος έχω σπουδάσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και επίσης έχει να κάνει με ποιος κάνει το καρτέλ. Έτσι, γιατί το καρτέλ, αν το κάνουν 5 αδύναμοι.
1: Παιδιά, αν
0: ξέρετε
1: τώρα του ραδιοφωνικού δέκτες, δεν μιλάμε για ναρκωτικά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Να το ξέρετε.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
3: Beyond your imagination.
2: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
3: Enjoy the summer.
2: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
6: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Και μπας, και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
9: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κρού είναι εδώ. Ξεκινούμε εβδομάδα σε 6 του Ιούλη.
1: Βέβαια, έχουμε πιάσει.
0: Είμαστε εδώ, έχουμε πιάσει βαθιά φιλοσοφικά θέματα.
1: Φιλοσοφικά, εντάξει.
0: Και θέματα που μπορεί να μην αφορούν και κανένα στο τέλο τη ημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί στο τέλο τη ημέρα εσύ απλά βλέπει ένα τελικό αποτέλεσμα. Τώρα το πίσω μπορεί και να μην. Και ορθώ δεν σε ενδιαφέρει. Όταν έχει την πραγματικότητά σου και στην καθημερινότητά σου τόσα πολλά προβλήματα, δεν θα σε ενδιαφέρει για τα προβλήματα του.
1: Όχι, βέβαια πολλέ φορέ η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να πούμε σε μια διαδικασία.
0: Κλειδαρότερη.
1: Η ανθρώπινη. Είναι λίγο και η ανθρώπινη φύση. Αυτή πέραν τη κλειδαρότητα ότι κάποιο είναι χειρότερα από εμά.
0: Είδα μία φωτογραφία του Τσίπρα με την Γκιλ Φόιλ. Γέλασα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρει τι. Είναι η Γκιλ Φόιλ νομίζω ότι είναι character. Νομίζω ότι απλά μαστρολάρει η Αμερική ξεκάθαρα. Μου πει γιατί ο Τραμπ τι είναι. Αλλά
1: εννοείται.
0: Νομίζω ότι πια σου λέει θα πάω στο τσίρκο.
1: Κανονικά.
0: Θα στείλουμε αντίστοιχη κατάσταση.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Δηλαδή δεν μπορεί σοβαρά να έχουν στείλει. Που η γυναίκα μπορεί να είναι γλυκύτατη, καλότατη, απλά έχει ένα ρόλο.
1: Ο Κωνσταντίνος πρέπει να μας πει γι' αυτό.
0: Ο Αργυρός. Ο Αργυρός χτυπάει τις καμπάνες στην Αμερική. Αλλά δηλαδή μου κάνει λίγο κοντρο. Εμένα με έχουν σηκώσει από μπουζούκι για να κάτσει Γκιλ Φόιλ. Θέλω να ξέρεις.
1: Δεν κατάλαβες. Ολόκληρη διοργάνωση έχει καθυστερήσει για να έρθει η Γκιλ Φόιλ.
0: Ναι, τα Madwalk.
1: Αν θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι.
1: Βεβαίως, αρχίσαμε με μισή ώρα αργότερα και έγινε εκεί πέρα.
0: Σαφάρι. Σηκωνόντουσαν. Διελληνίδου.

0: Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέζης με τη Δάφνη Λόρενς. Λοιπόν, και αφού...
1: Ένας άνθρωπος ακούει την εκπομπή μας.
0: Πολλοί την ακούνε, που, αλλά από αυτούς που δεν πρέπει.
1: Από αυτούς που δεν πρέπει
0: από
1: να την ακούνε.
0: Που δεν πρέπει, νομίζω, ξύλο.
1: Ελπίζω, ναι, ναι. Ξύλο. Δεν θα είσαι κι εσύ χωρίς δουλειά, και εγώ χωρίς δουλειά.
0: Δεν βρίζουμε κάποιον όμως.
1: Δεν βρίζουμε σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε λέμε κάτι κακό.
1: Κακό, ούτε κακό λέμε. Την πραγματικότητα λέμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Την πραγματικότητα δεν πρέπει να λέγεται.
1: Έλεγε η μαμά μου πολλές φορές, η αλήθεια πονάει, η Ελληνιάκη μου.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιον πονάει, το άλλο που την ακούει ή εμάς που τη λέμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Κατάλαβες, εκεί είναι το θέμα, το μείζον τη όλη υπόθεση. Λοιπόν, ένα τελικό σκοπό είναι στην παρέα σου, δεν θέλω να το ξεχνάς αυτό. Εμείς παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική.
1: Βέβαια.
0: Και αυτηριάζουμε τα κακό και τα καλό κείμενα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας.
1: Και όλα τα κείμενα γενικά.
0: Ναι, να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Πες μου ότι σου χρωστάω πολλά, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και τη Μιχαλού ενίοτε. Λοιπόν, αυτή τη Μιχαλού πολύ ήθελα να τη γνωρίσω.
1: Και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω.
0: Αυτή που τη χρωστάει όλο ο κόσμο.
1: Αυτό, και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω αυτή τη Μιχαλού. Και να μάθω από πού.
0: Δεν έχω μάθει από πού έχει βγει αυτό. Το ψάξω όμω. Από πού έχει βγει ότι χρωστά τη Μιχαλού. Κυρίω η Μιχαλού θα πρέπει λογικά να ήταν μία. Σαν τον Τρελαντώνη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και άμα φτάσει στο σημείο να χρωστά τη Μιχαλού, σημαίνει ότι και εσύ δεν στέκει καλά.
1: Λοιπόν, περίμενε, το ψάχνω.
0: Ποια είναι η Μιχαλού?
1: Ναι. Γενικώ, από πού έχει βγει, ρε αυτή η κρέα.
0: Το χρωστά τη Μιχαλού.
1: Το χρωστά τη Μιχαλού, περίμενε.
0: Ή α πούμε η άλλη ατάκα, σαν τη χοντρή του θησαυρού.
1: Ποια?
0: Λένε, ρε παιδί μου, έχει παχύνει, ναι, έχει γίνει σαν τη χοντρή του θησαυρού. Ποια είναι η χοντρή του θησαυρού?
1: Δεν το ξέρω αυτή την ατάκα.
0: Δεν είναι political correct, η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
3: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
4: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα, στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
10: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Εδώ είμαστε παρέα και ακούμε την καλύτερη μουσική. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και λέγαμε για τη Μιχαλού.
0: Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Ωραία, να πω.
0: Να πεις ό,τι πρέπει να πεις.
1: Α, ναι, συγγνώμη παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να βρεις και τον Daily Throwback, by the way, γιατί θα επιστρέψουμε αυτό. Α, ναι. Με αυτό θα επιστρέψουμε σε πολύ. Ένας Μασούτσι είναι δίπλα μας. Για να μην χρωστάτε τις Μιχαλούς, ένας Μασούτσι είναι δίπλα μας. Και δίπλα σας, ένας Μασούτσις ο οποίος είναι εκεί και σου λέει: Ακού, έχεις τη μάσκα, πας και τη χτυπάς το ταμείο, παίρνεις 6 ευρώ του λογαριασμού σου, γιατί κερδίζεις πόντους 200 πόντους. Και για κάθε 200 πόντους έρχονται 6 ευρώ. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτι, το μας μίστε Grand και βιολογικές επιλογές Μασούτι, οι πόντοι έρχονται όλο και πιο γρήγορα. Είσαστε να βάλουν ένα βήμα πιο κοντά σε αυτούς τους 200 πόντους, γιατί είναι διπλάσιοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τούτη εδώ τη δεύτερη την ώρα. Θα σας πω γιατί βρήκα τη Μιχαλού εγώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε, με τι φεύγουμε, Παναγιώτη?
0: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να συνεχίσουμε αυτό. Μουσικά, λίγο πριν έρθει ένα Daily Throwback με Σούσουρο και Ανδρομάχη.

0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σου ζητώ
1: λοιπόν, γυναίκα η ερμηνεύτρια.
0: Πότε μου είπες το 96?
1: Ε?
0: 96.
1: 97.
0: 97. Γυναίκα.
1: Ναι. Είχε γράψει πολλές τότε.
0: Ναι, τώρα με διαλύεις. Τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Είναι. Όχι, κλέβω εκκλησία.
0: Ναι.
1: Κλέβω
0: ναι.
1: Απλά. Τα πάντα.
0: Ναι. Πες που τα κλέβεις τα πάντα.
1: Νομίζεις.
0: Εσύ νομίζεις.
1: Πως τα μάφινες. Κι εγώ θα μαρτυρούσα.
0: Και τη γόνατη στην αδέστα σε παρακαλούσα. Ένιωσα λίγο στην αρχή πως μόνη πελαγώνω. Μα ξαφνικά μ' άρεσε και σε διαβέβαι. Πως ναι, παίρνω και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω. Λέει η Δέσποινα Βανδύ, το μακρινό 1997.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Μου είσαι πλέον περιττός, Παναγιώτη μου.
1: Έτσι, πάμε.

0: Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Το έχει πει και την Καρμπή.
1: Καλά τα λέει και του Λέα.
0: Το έχει πει βέβαια πριν από αυτήν ο Άγγελος Διονυσίου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το ακούμε σήμερα εμείς. Αυτό είναι το πιο ωραίο της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
0: Να μου πεις για τη Μιχαλού.
1: Για τη Μιχαλού.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση εδώ τεράστια.
0: Πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή.
1: Βέβαια. Από πού βγαίνει η φράση, η έκφραση
0: μάλλον.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι η Μιχαλού υπήρχε, ήταν μια γυναίκα μάλλον στην παλιά Αθήνα, που τη λέγανε Μιχαλού, η οποία σου λέει διατηρούσε παντοπολείο ή ταβέρνα, κανείς δεν ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Και συνήθισε να δίνει ρε παιδί μου βερσές στους πελάτες της.
0: Μπακαλόγα
1: τους τύπου. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν πολλοί χρωστούσαν χρήματα, όταν κάποιος είχε μεγάλα χρέη, έλεγε ότι χρωστάει τη Μιχαλού. Ότι χρωστάει στη Μιχαλού δηλαδή.
0: Ναι,
1: αυτό, χρωστάει τη Μιχαλού. Δεν υπάρχουν βέβαια ιστορικά σου λέει στοιχεία για όλα αυτά που
0: επιβεβαιώνουν
1: ακριβώς. Ποια υπήρξε πραγματικά.
0: Στην αρχαιότητα και όλα τη λέγανε Μιχαλού.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι γλωσσολόγοι λέει, θεωρούν ότι πρόκειται μάλλον για μια λαϊκή ετυμολογία, δηλαδή μια ιστορία που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων για να εξηγήσει αυτή την έκφραση. Υπάρχει μια άλλη άποψη παρόλα αυτά που λέει ότι ήταν ένα συμβολικό λαϊκό όνομα, όπως λέμε Μπαρμπαγιάννης για παράδειγμα, για να δηλώσουμε έναν υποθετικό πιστωτή στον οποίο όλοι χρωστούν.
0: Εμείς βέβαια το χρωστά της Μιχαλούς δεν το λέμε μόνο για τα λεφτά, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι λίγο ελαφροί.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Σας λέμε ο χρωστά της Μιχαλούς. Δηλαδή ότι δεν πάει καλά στα μυαλά
1: του. Αλήθεια.
0: Εμείς θα μπορούμε έτσι το έχουμε.
1: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Χρωστά της Μιχαλούς, όχι ότι χρωστάει και στα σε όποια μιλά ελληνικά, α πούμε, και όχι μόνο.
0: Όχι.

0: δικό μου.
1: Daily Couscous.
2: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between. Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: 6 Ιουλίου. 6 του Ιουλίου.
1: Σφίγουν
0: είμαστε
1: και...
0: εδώ.
1: Σφίγγουν οι ζέστες.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε πει καθόλου γιορτές. Τίποτα. Το έχουμε αφήσει έτσι. Δηλαδή γιορτάζουν οι άνθρωποι ένα χρόνια πολλά, δεν τους λένε.
1: Και είναι και κάπου και μια ντροπή. Να πούμε χρόνια πολλά, παιδιά, σε όποιον γιορτάζει και έχει βασικά τα γενέθλιά του εκεί έξω. Γιατί, πες το.
0: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Στον Λύκειο, στον Σάτυρο και στο Σισόι.
1: Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, αλήθεια. Πέρασαν γιορτές Πέτρου, πέρασαν γιορτές Παύλου, πέρασαν γιορτές δεν ξέρω και εγώ τι έχει
0: περάσει. Αρχικά δεν σου έχω ευχηθεί χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Για το Σάββατο που γιόρταζες.
1: Τι ήταν το Σάββατο?
0: Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ.
1: Λες ότι είμαι ένα φεστιβάλ?
0: Δεν λένε Your for the festival.
1: Δεν είναι πανηγυριού, είναι φεστιβάλ, Παναγιώτη μου.
0: Το πανηγύρι είναι το φεστιβάλ στα αγγλικά.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβες? Okay. Απλά. Γιατί το,
1: ο κόσμος θα μας ευχηθεί χρόνια πολλά.
0: Κόσμος,
1: γιατί είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Χρόνια πολλά να πούμε και σε εσάς που είναι τα γενέθλιά σας. Πάμε να ακούσουμε και Αλκατράς, ολοκαίνο και τραγούδι και φόνες.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Το ζούμε αυτό. Live your myth in Greece. Ναι. Βγήκε και το Summer in Greece. Παίξαν και τα βραβεία μάτια. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, βέβαια, τα είπαμε αυτά. Χαμός έγινε.
1: Ξέρεις, έχω ακούσει ετερόκλητα στοιχεία για τα ΜΑΤ φέτος. Άλλους τους αρέσαν πολύ. Άλλοι λέγανε ότι αχ, λείψανε ο ένας. Βέβαια, όλοι
2: συμφωνούν.
1: Όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι ήταν πολύ ωραία η παρουσία του Αντώνη Ρέμου και ήταν ωραία που μετά από τόσα χρόνια ξανά.
2: 10 χρόνια είχαν περάσει από τότε, την τελευταία φορά που εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμος.
1: Πόσα?
2: 10.
1: 10.
2: 10 ήταν, 12. Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στα. Όχι, η πρώτη μου εμφάνιση στα βραβεία τότε εμένα. Ενώ ως πιτσιρίκα τότε που είχα κάνει την πρώτη μου συνέντευξη στον Αντώνη Ρέμου. Παναγιά μου. Τέλος πάντων όμως. Παρ' όλα αυτά έλειψε κόσμο σίγουρα. Θα μπει βέβαια κάθε χρόνο εντάξει, έτσι είναι η μηχανή. Ανανεώνεται.
1: Τη μία λένε όταν λείπουν, όταν είναι εκεί, πάλι είναι
2: πάλι οι ίδιοι.
1: Όταν λείπουν, ναι, αλλά λείπουν. Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
2: Ναι, ρωτήσαν και τη Ζόζεφιν μάλιστα γιατί δεν εμφανίστηκε στα βραβεία. Φέτος, πολύ γλυκιά.
1: Ναι, γιατί σου λέει θέλω να ξαναεμφανιστώ. Κάτσε να του κράξω μετά.
2: Όχι, πολύ γλυκά. Είπε ότι παιδιά, εντάξει, λέει, πάρει κανένα. Αλλά έχω πάρει πολλά βραβεία 13 χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια έχουμε δουλέψει πολύ για να πάρει τα βραβεία η Ζόζεφιν. Οπότε ήταν λογικό να το πει η γυναίκα. Και μακάρι να τη δώσουν και άλλα μελλοντικά. Ελένη Φουρέρα έρχεται. Jackie O.

0: Με Δήμο Αναστασιάδη φτάσαμε στο φινάλε. Απόφασή σου, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ, ξεκίνημα εβδομάδα, στις αρχές ακόμα του Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, ό,τι και να έχετε κάνει, ό,τι και να έχετε προγραμματίσει. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε και μέσα σε έναν ανάδρομο αυτή την περίοδο και όλα έχουν μια δυσκολία και μια κολυσιεργία, κοιτάξτε όσο μπορείτε να το οργανώσετε λίγο πιο καλά τα πράγματα.
1: Και να έτσι διπλό τσεκάρετε κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν τουλάχιστον με τα εργασιακά ή με συμβόλαια, με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, καλό θα είναι συμβόλαια και τέτοια, μην υπογράφεις. Ναι.
1: Ενώ ρε παιδί μου που έχεις να κάνεις με λογιστές, με συμβολιογράφους, με πράγματα που πρέπει να γίνουν, καλό είναι να τα διπλό τσεκάρετε όλα. Πληρωμές ενδεχομένως, γιατί είναι και μια περίοδος τώρα που. Οπότε
0: λοιπόν, δεν έχετε το νου σας. Εμείς αύριο, ακριβώς στην μία ώρα, στην μία κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shots στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Καζελμόργκο.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
7: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
6: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
7: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
6: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
7: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
6: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
6: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
8: Shine bright like a diamond.
2: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
8: Shine bright like a diamond.
2: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8.
0: Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX Mark Knight.
1: Η μουσική του σήμερα.

0: Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Δευτέρα μαζί για 120 λεπτά, τα οποία ξεκινάνε τώρα στον Best 103,1. Είμαι ο Ματθαίος με πολύ πολύ up διάθεση εδώ που τα μεσημέρια μας γίνονται ακόμα πιο best. Ήρθα στην παρέα σου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, δυνατά στο Airplay. Εδώ στον Best 103,1, λίγο πριν το ρολόι δείξει 2:30. Στο μεσημέρι της Δευτέρας ξεκινάμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Σε λίγο θα πάμε στο break των 2:30 αυτής εδώ της ζώνης. Δηλαδή θα επιστρέψω με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα στον καλύτερο της πόλης.

0: 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
5: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
4: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
5: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
8: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
8: Η μουσική του σήμερα
11: και όλα τα αγαπημένα
8: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
12: Διαφημιστικά μηνύματα τέλος, επιστροφή στις επιτυχίες Δευτέρα. Στο ξεκίνημα αυτής εδώ της νέας εβδομάδας. Η αλήθεια είναι πως όταν τελειώνει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, έρχεται η Δευτέρα. Είναι αυτή η φάση που λες ποιος πάει πάλι στη δουλειά. Ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Αλλά είμαστε εμείς εδώ σίγουρα για να την κάνουμε καλύτερη μαζί με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα στον Best 103,1. Είμαι ο Μαρθέος, μένω στην παρέα αυτή μέχρι τις 4.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αγαπημένη Άννα Βύση, με την εξαίρεση στον Best 103,1 λίγο πριν το ρολόι δείξει 3 στο μεσημέρι αυτό, Δευτέρα, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλησπέρες και στα μηνύματά σας, παιδιά, στο Viber στο 697-031-1031. Τα λέμε καθημερινά. www.bestfm1031.gr. Και μην ξεχνάς την νέα μας εφαρμογή με την οποία μας παίρνεις μαζί παντού. Break σε λίγο, θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά στην δεύτερη ώρα εδώ στο ραδιόφωνο σου.

0: Best 103,1. I want you to get together. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
5: Acteon Classic.
4: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή?
12: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633 22411-12634.
5: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Αμέσως τώρα.
17: Αμέσως τώρα.
16: Η μουσική του σήμερα
17: και όλα τα αγαπημένα
16: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
18: Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο μεσημέρι της Δευτέρας. Άλλα 60 λεπτά παρέα στον καλύτερο. Ξεκινάμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα με όλες τις επιτυχίες, όλα τα αγαπημένα στον Best 103,1. Αν το μεσημέρι σου είχε soundtrack, σίγουρα θα έπαιζε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Ματθαίος, μένω μαζί σου για άλλη μία ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα.

0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν αυτό το τραγούδι δεν σου φτιάξει την μέρα, τίποτα δεν θα το κάνει. Αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου στον Best 103,1, λίγο πριν το ρολόι δείξει 3:30 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Εδώ παρέα και σήμερα για 120 ολόκληρα λεπτά μαζί με όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο διαφημιστικό break θα επιστρέψω για την τελική ευθεία στο μεσημέρι της Δευτέρας.

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ήταν όλα ψεύτικα.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
5: Καζελιμπόργκο.
6: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
7: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
8: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
9: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
8: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
9: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
8: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
9: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
8: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
9: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
8: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
9: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
8: Κάτι παραπάνω από κάβα.
10: Το Flamingo Festival απογειώνει τα ντεξ στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Best 103,1 νούμερο 1. Στις επιτυχίες ήρθε η ώρα να φύγω και να αφήσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία έρχεται με φόρα για να ξεκινήσει ένα σούπερ απόγευμα Δευτέρας στον Best 103,1 με Be Viral. Σε λίγο παίρνει την δική μου θέση. Αφού σας ευχαριστήσω, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα με τα γνωστά μας, με όλες τις επιτυχίες και την δική μας πολύ πολύ απ διάθεση. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3 και 10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40, 44 μεζούρες, Pods 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9 και 29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Θηνάκη, είμαι στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, μετά από Σαββατοκύριακο, μετά από εκατομμύρια γάμους, παιδιά, με βάση αυτά που είδα στα social media. Και έχοντας πάει και εγώ και σε γάμο, καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει η εβδομάδα πολύ δυναμικά, χωρίς να έχουμε φωνή. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν θα έρθουν αμέσως τώρα με πολλά τραγούδια που αγαπάτε, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα viral αυτής της εβδομάδας.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δίωρο σχεδόν γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά με πάρα πολλά νέα που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν τρεντάρει στα social media με διάφορα βιντεάκια που έχει ανεβάσει από την Αμερική, όπου έχει πάει για συναυλίες και γενικότερα για πρόμο και δουλειές. Και φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός πλέον, παιδιά, είναι από τους καλλιτέχνες που είναι γνωστούς και στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά τον έχουν σταματήσει για άπειρα αυτόγραφα άπειροι άνθρωποι από διάφορα United States και γενικότερα από διάφορες χώρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει κάνει καλά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω για να σας πω ακόμα περισσότερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Κωνσταντίνο Αργυρό θα ακούσουμε εννοείται και φυσικά όχι μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, εντωμεταξύ να σταματάνε οι εκπομπές, όπως καταλαβαίνετε. Να μην έχουμε έτσι, ρε παιδί μου, τόσο σουσού και τόσο ένταση. Και είναι κάτι που μας αρέσει, παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι. Πάμε λοιπόν μία και καλή στο καλοκαίρι, όπως φαίνεται. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο όταν ξεκινάνε τα παιδικά παιδιά στα κανάλια και οι σειρές. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί αν είστε στους δρόμους, αν δουλεύετε ακόμα, είμαστε εδώ πέρα η καλύτερη σας παρέα.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
2: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals. Shine bright like a
3: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
9: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
10: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
10: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
10: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
10: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
10: Κάτι παραπάνω από κάβα.
12: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
14: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
13: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
14: Το Γιώργο τον βλέπετε?
13: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
14: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
13: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
14: Είστε σίγουρα medium?
15: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
16: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Θοδωρής Φέρης λοιπόν viral στα social media λόγω των εμφανίσεών του στα Mad Video Music Awards, φυσικά με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά και με ένα ντουέτο με τη Φουρέιρα που κάνουν έτσι στο τέλος των VMA. Ο παιδιά πραγματικά έγινε πανικός. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι κλειδώνει Θοδωρής Φέρης το Ποσειδόνιο για 99,9%, ενώ τον ακούγαμε γενικότερα ότι είχε προτάσει από παντού. Και μαθαίνω παιδιά και διάφορα όσον αφορά το Hotel Hermou, που κάπου λίγο το έχουμε αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά όχι παιδιά, θα έχουμε εκεί πέρα show. Θα τα πούμε λοιπόν όλα σε ελάχιστα λεπτά.

Best 103,1.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και οι πρώτες μαντεψιές για το ποιος θα είναι στο hoteler μου φέτος έχουν ξεκινήσει και πέφτουνε. Όπως σου αποκάλυψα και το πρωί στην εκπομπή που εμφανίζομαι, έτσι λοιπόν θα σας αποκαλύψω και εδώ πέρα στην εκπομπή, γιατί έχετε έτσι τα προνόμια για τα σουσού, ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις προκειμένου στο hoteler μου να βρίσκεται η Πάολα. Ωραία ιδέα και ωραία προσθήκη, παιδιά, στον όμιλο του κυρίου Μωράκη, γιατί, παιδιά, η Πάολα έχει το δικό της κοινό. Και γεμίζει πραγματικά γήπεδα, στάδια, μαγαζιά, όπου και να πηγαίνει. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θα έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Έλα.

0: B-Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
5: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
4: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
6: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
9: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
8: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
9: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
8: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
9: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
8: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
9: Θα τον βρεις Κοδρυκτόνο 49 στη Ρόδο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
9: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
12: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδι GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κάθεκτη παιδιά τη δεύτερη ώρα μας αυτής εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, χωρίς φωνή αλλά δεν πειράζει. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, με viral θέματα, trending sounds και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

Το καλοκαίρι μου του Μιχάλη Χατζηγιάννη κάθε καλοκαίρι γίνεται viral στο TikTok. Αυτή τη φορά όμως έγινε, γιατί οι παιδιά, οι περισσότεροι έτσι creators, κάνουν video clips, όπως κάνουμε με το τραγούδι του Justin Bieber, το Beauty Kill, Beauty and the Beat, συγγνώμη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχει άπειρες δημοσίευσεις, παιδιά, πλέον, γιατί πραγματικά γίνεται.

Σας είπα προηγουμένως ότι έχω να σας θυμίσω πολλά. Σίγουρα είναι ότι οι παιδιά έχουμε ανάδρομο, οπότε θέλει λίγο υπομονή αυτές τις μέρες και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Σίγουρα όμως πρέπει να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Και αυτό τι σημαίνει, θα ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Επιστρέφω λοιπόν με ζωδιακές προβλέψεις και όχι μόνο, και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
6: Acteon Classic.
5: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
0: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Τι κυριαρχεί αυτές τις μέρες στα social media? Πολλά, παιδιά. Αρχικά οι περισσότερες αυλές των εκπομπών. Και φυσικά το ότι η Ναταλία Γερμανού έκανε μια τοποθέτηση όπως συνήθως, μια τοποθέτηση που δεν χωράει να πούμε πολλά, γιατί πραγματικά πετσόκοψε τον Γιώργο Λιάγκα. Και νομίζω κιόλας ότι η Ναταλία Γερμανού είναι από τα λίγα άτομα στην ελληνική τηλεόραση που δεν φοβούνται να μιλήσουν. Σημαντικό. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, αν φεύγετε μετά τη δουλειά και πηγαίνετε για τα μπανάκια σας, να συνεχίσετε να τα κάνετε και φυσικά να έχετε μια όμορφη διάθεση. Και εννοείται να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων, στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
7: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
8: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
0: Best 103,1.
9: Για μας αυτή την υπέροχη προσπάθεια που έχει κάνει ο 104,6 My Radio. Έξω ζέστη, μαζί με αέρα, βλέπετε τι γίνεται, φωτιές, κακό, πάρα πολύ προσοχή. Δύο τεράστιες φωτιές και οι δύο από ανθρώπινο χέρι. Έτσι, έτσι, για να γουστάρουμε. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Θα ξεκινήσουμε και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι με όλο αυτό τον καιρό, τη ζέστη, την ταλαιπώρια, το βασικότερο είναι να αναπληρώνουμε τα υγρά του οργανισμού μας. Μιλάω φυσικά και για τα φυσικά υγρά, δηλαδή το νεράκι μας, αλλά πάνω απ' όλα για ένα συμπλήρωμα που θα μας κάνει να είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Έναν ηλεκτρολίτη, τον καλύτερο, Dextrolite παρακαλώ Plus από την Intermed, με υπέροχη γεύση λεμόνι, υπάρχει και ράσμπερι, υπάρχει και πορτοκάλι, που μαζί με βιταμίνη B2 θα σας απογειώσουν. Είναι ο ηλεκτρολίτης που χρειάζεστε για να βάλετε μέσα στο νεράκι σας και να μπορέσετε να κρατάτε τον οργανισμό σας σε εγρήγορση. Ξεκινάμε.

6 του Ιούλη στον 104,6 My Radio. 6-6. Το τρίτο λείπει για να αποτελειωθούμε. Θεέ μου, χώρα με είδες, με δοκιμάζω έξω από εδώ. Εδώ είμαστε τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ. Ξενυχτισμένοι και γενικότερα χαρούμενοι. Ναι, δεν το κρύβω, κυρίες και κύριοι μου. Για πρώτη φορά εγώ στο Μουντιάλ υποστήριξα τη Νορβηγία. Θα μου πεις τότε, στο παίξεις, όχι. Έχω τρελαθεί με τη Νορβηγία. Δεν ξέρω, θα μου πεις, μωρή, όλος ο κόσμος υποστηρίζει τη Βραζιλία. Εντάξει, εγώ πάω αντίθετα. Θέλω τους Νορβηγούς. Δεν ξέρω, κάτι ρομαντικό μου κάνει αυτή η ομάδα. Εγώ ξεκίνησα σε αυτό το Μουντιάλ με πράσινο ακροτήρι. Ξεκίνησα με Κουρασάου και με Νορβηγία. Και η Ιαπωνία. Αυτές οι τέσσερις ομάδες. Πράσινο ακροτήρι, σαν να το πήρε το Μουντιάλ με όλα αυτά που έχει κάνει. Η Νορβηγία, βλέπετε τι έγινε χτες. Απέκλεισε τη Βραζιλία. Και εδώ που τα λέμε, 8 φορές νοκάουτ έχει βγει στους τελικούς η Βραζιλία. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Δεν θα πω τα λόγια. Πάντως ζούμε ιστορικές στιγμές. Το πανηγύρι ολοκληρώνεται. Η καριέρα του Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλία σε ολοκληρώνεται. Θα μου πεις, θα βάζεις ίσα. Ίσα τα βάζω, ρε. Ναι, ίσα τα βάζω. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, ελπίζω γενικότερα αυτές οι ολοκληρώσεις να είναι προς καλό. Εγώ πάντα τις ολοκληρώσεις έχω για καλό, βέβαια. Γιατί ολοκληρώνεται κάτι, ξεκινάει κάτι άλλο, παιδιά. Πάντα έτσι πάει. Είναι νομοτέλεια. Εσύ πώς είσαι εκεί έξω? Ολοκληρώνεις αυτή τη φάση? Εργασία? Ολοκληρώνεις διαδρομή? Τι ολοκληρώνεις? Ολοκληρώνεις τον κύκλο σου και μπαίνεις κατευθείαν για το τρελάδικο? Μαζί θα είμαστε διπλανό. Διπλανό δωμάτιο. Λοιπόν, εμείς εδώ προσπαθούμε με air condition μουσικό τα τραγούδια μας να σας κρατάμε παρέα. Μόλι Ζαρίφη, πόσο boomer. Ναι, ρε, μουσικό air condition. Αυτό μου ήρθε τώρα, αυτό θα πω. Εσύ μείνε εδώ στον 104,6 My Radio. Το κέφι συνεχίζεται. Αμείωτο καλέ. Vamos, Νορβηγία.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελόουντ. Είμαστε σε πολύ ωραία φάση. Γίνανε και οι γάμοι τελικά, τα είδατε, τα λέγαμε με την Taylor Swift. Και γενικότερα ένα λισομανιό με τους γάμους. Τι έχετε πάθει φέτος? Τι έχετε πάθει όλοι? Έχετε βρει όλοι τον άνθρωπό σας? Μακάρι, μακάρι, γιατί βλέπω και παντού πυροτεχνήματα σε κράτια ζύγελο, εδώ πώς θα τα βαρέσετε. Όχι, δεν θα σκεφτούμε αρνητικά, θα σκεφτούμε πάρα πολύ θετικά. Είστε ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή θέλετε να παντρευτεί. Ένα κορίτσι, ένα γόρι, ένα οτιδήποτε. Ένα όπως αισθάνεστε δηλαδή. Το βασικότερο για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, τι είναι? Το μονόπετρο. Και λες, δεν έχω τώρα να πάρω το μονόπετρο. Έλα, σε έχω και σε έχω φτιάξει. Πώς λέει ο κύριος Πίτσας στο TikTok? Έλα, καλησπέρα και αργήσαμε. Διεκδικήστε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab crown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτίμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλο αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Pogonatos Jewelry. Να τα λέμε σωστά. Pogonatos Jewelry, εντάξει, το έχετε ακούσει. Το κοσματοπωλείο Pogonatos που αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής αξίας και άριστης ποιότητας. Έχει απόλυτη εμπειρία στο χώρο του κοσμήματος για μια και ξεχωριστή συλλογή με μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν κοψότητα και πολυτέλεια. Τέλεια. Παράλληλα, προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων το κοσματοπωλείο Pogonatos, και η φιλοσοφία του βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την προσωπική εξυπηρέτηση και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Ξέρω ότι σου τρέχουν τα σάλια εκεί έξω και τι πρέπει να κάνεις. Θα μπεις στο Instagram του 104,6 My Radio. Θα δεις το post που έχουμε κάνει για το Pogonatos Jewelry. Θα κάνεις follow My Radio 104,6 My Radio FM και το Pogonatos το Jewelry. Δύο φίλους θα ταγκάρεις στα σχόλια. Μπορείς να κάνεις και επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές και διαφορετικά tag. Και θα μπεις στην κλήρωση για αυτό το μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων, κυρίες και κύριοι μου, με λευκόχρυσο και lab crown diamond. Ο μεγάλος νικητής λοιπόν θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου ζωντανά στην Τωρέτα Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους. Το κοσματοπωλείο Pogonatos πραγματικά μας κάνει το καλύτερο δώρο για κλείσιμο. Ο διαγωνισμός ισχύει από 1η μέχρι 17 Εβδόμου. Μπες τώρα, βιάσου και να σου πω και κάτι, και να μην παντρεύεσαι, δεν τη χάνεις αυτή την κοσμηματάρα. Μπέκα τώρα!

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ετοιμάζεστε για διακοπές, γιατί κάπου διάβασα ότι φέτος οι περισσότεροι θα πάτε Ιούλιο. Μωρέ, μπράβο, μπράβο. Και πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο ωραίο, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι μας έχει φέρει άσχημα θερμοκρασιακά ο Ιούλιος. Σας το λέω εγώ που Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαι μέσα στο άλσος, με τα καλτσόνια, με τις παραστάσεις, με τις περούκες. Δεν μας έχει έρθει ακόμα ο τεπέτακλας. Ακόμα βαστάμε. Αν τώρα εσείς που μας ακούτε ετοιμάζετε για διακοπές και ξέρω ότι είναι ώρα για διακοπές και βέβαια έχετε μαζί σας το αγαπημένο σας τέκνο και όχι τεκνό, είναι η ώρα για να κάνουμε την απόλυτη προστασία, γιατί και τα παιδάκια μας πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο. Να σας πω λοιπόν ότι αν ετοιμάζεστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray με δείκτη προστασίας 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων Cindermed προσφέρει υψηλή προστασία σε UVA-UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνιά. Οπότε και να το κυνηγάτε, σίγουρα θα το πετύχετε. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά. Οπότε, παιδιά μου, μην πάτε πουθενά χωρίς το Euderma, γιατί εντάξει, τα ξέρουμε τα μικρά. Ό,τι τα προλαβαίνεις να τα κάνεις. Τελειώνω την πρώτη ώρα και επανέρχομαι για τη δεύτερη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 104,6 My Radio.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι τρελό, τη δεύτερη ώρα ξεκινάει με κέφι, τρέλα και χορό εδώ στον 104,6 My Radio. Συλλεκτικά τελευταία πανηγύρι για αγαπημένη μου, γιατί νομίζω ότι και εμένα και το Χάρη μας καλούν τα Mothership. Τι είναι τα Mothership, τα ήπια και λίγο καφέ, με ακούσατε, έτσι δεν γίνεται, δεν βγαίνει αλλιώς. Τα Mothership, βέβαια, τα Mothership. Μας καλούν τα διαστημόπλια εκεί πάνω να πάμε στα Mothership. Όλα καλά, όλα καλά. Είναι ωραίο όταν τελειώνει μια συνεργασία να τελειώνει καλά, ρε παιδάκι μου. Να τελειώνει καλά. Εννοώ τη δική μου και του Χάρη, έτσι. Και γενικότερα είναι ωραίο να. Έτσι, να έχεις καλές σχέσεις στο εργασιακό σου περιβάλλον. Λες και μια καλή μέρα όταν φεύγεις από μια δουλειά. Να πίνεις και ένα κρασάκι, που λέει ο λόγος. Το λέω γιατί πολλές φορές ερχόμαστε, ρε παιδί μου, σε εντάσεις, σε αυτά. Δεν βιάζει πουθενά, παιδιά. Και να σας πω και κάτι. Της δουλειάς πράγματα τώρα. Πλασματικά είναι αυτά τώρα. Η ζωή είναι αλλού, παιδιά. Δεν είναι στη δουλειά. Η ζωή είναι εκεί έξω να περνάμε ωραία. Και επειδή λέω να περνάμε ωραία. Δεύτερος διαγωνισμός, έτσι με την αρχή της δεύτερης ώρας. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel. Επιπλέον ο νικητής κερδίζει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμα στο εστιατόριο Πεκάντικο στη χώρα της Νάξου αξία 50 ευρώ, ένα γεύμα στο Λάτια αξίας 60 ευρώ και ένα γεύμα στο Μέλι Κανέλα αξίας 50 ευρώ. Μέλι Κανέλα γνωρίζω, αγαπώ. Αλλά έχω καιρό να πάω να άξω. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται, παιδιά, γιατί έχω χάσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Το έχουν ανοίξει καινούργια πράγματα και εμείς σφυράμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Επειδή ξέρω ότι τώρα αφρίσατε και τι θέλετε την Άξο, θα κάνετε το εξής. Νάξος κενό ονοματεπώνυμο στο 698-104-104 και 6. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 εδώ στο Πανηγύρι, και ένας τυχερός θα βρεθεί εκεί. Να σας πω βέβαια για την Άξο, όσοι δεν ξέρετε, ότι η ποιότητα, η γεύση, οι καλές τιμές, οι πλούσιες μερίδες και η ιστορία αυτού του νησιού, δεν το συζητώ. Εντάξει, πραγματικά σπάνε τα μία. Να σας πω επίσης ότι γενικότερα στην Άξο και θα φάτε καλά και θα κοιμηθείτε καλά και όλα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από το hellogreece.gr, να μάθετε όλα τα μυστικά. Πες μου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό του 104,6 My Radio. Είμαστε εδώ για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Πώς λένε, για λίγες εμφανίσεις στην πόλη σας, ένα τέτοιο πράγμα. Από ό,τι βλέπω και σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν στερηθήκαμε φωτιών και στην Ιερά Πέτρα και στην, εκεί στα μέρη μου στην Ινώη μπήκε φωτιά. Ρε παιδιά, επειδή πραγματικά μου γυρίζει το μάτι, η φωτιά στην Ινώη λέει μπήκε από τσιγάρο που πέταξε άνθρωπος από αυτοκίνητο. Ρε παιδιά μου, ρε γαμωτο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τα τσιγάρα τους έξω από το αυτοκίνητο. Ρε παιδιά, αν θέλετε να σας μείνει μια συνήθεια από τα 90's, ακούστε μουσική, ακούστε snap. Δηλαδή πραγματικά, ή πιείτε snap. Μια συνήθεια από τα 90's. Πρέπει δηλαδή ό,τι τότε ήμασταν, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ό,τι βλαχομπογδανιά κάναμε τότε, και επαναλαμβάνω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να τη διατηρήσουμε και μέχρι το 2026. Γιατί ρε αδέρφια μου, γιατί λίγο μια λουδάκι παραπάνω όχι? Θα μου πεις, πετάς ένα τσιγάρο απ' έξω από το αυτοκίνητο και λες αποκλείεται. Ένα που αδερφέ. Δηλαδή μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Σκέφτομαι

Σκέψου το 2 και 3 φορές. Μάλλον μην το σκέφτεσαι καν. Θεώρησε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι εξωγήινο. Δεν συμβαίνει πια στη γη. Σκουπίδια, τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητο ενέτη 2026. Και τώρα στο λέω γιατί ναι, το κάνω. Ναι, δεν διανοούμε ότι πετάμε πράγματα ακόμα στο περιβάλλον. Θα μου πεις, τώρα θα μου το περάσει το μυαλό. Τώρα θα στο περάσει το μυαλό. Και να σου πω και κάτι, δεν έχω τη δικαιολογία της ηλικίας. Κι εγώ 50 είμαι. Και εσύ που είσαι 70, μην το κάνεις, αδερφέ. Γιατί κάηκαν τόσα στρέμματα δασικής έκτασης εκεί στη σφάκα. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα, γιατί μετά θα περνάς και θα λες πω, τα κάψαν όλα. Μήπως έβαλες και εσύ το χεράκι σου ή το τσιγαράκι σου. Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη, αδέρφια. Λοιπόν, και μιας και λέμε για καλοκαίρι και προσοχή. Για ένα πράγμα μπορώ να σου εγγυηθώ. Δεν θα σε ακουμπήσει κουνούπι. Καλοκαίρι μεν, αλλά εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma. Και αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Έλα ρε.

0: λίγο πριν μαζέψω το μαγαζί. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. Τι αγώνες έχει σήμερα, τι θα δούμε σήμερα Μουντιάλ, γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε όλοι μουντιαλικοί. Παραγγελιές, πράγματα, θάβατα. Το Μουντιάλ και δίαιτα δεν πάνε μαζί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αδέρφια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί εδώ στον 104,6 My Radio. Κάνουμε αυτό που λέμε ηχηρή αποχώρηση από τα Ergiana, τα λένε πια. Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, εμείς έτσι τα μάθαμε, ξέρω κι εγώ. Αισθάνομαι και λίγο γερόντισα στην τοποθεσία My Radio. Να σας πω λοιπόν ότι θα είμαστε εδώ και γενικότερα θα πρέπει να μπαίνετε να κάνετε follow μέσα στο Instagram μας, γιατί θα χάσετε δωράρες και είναι κρίμα. Να σας πω όμως ότι έχουμε κι άλλα νέα, αφού οι Flex Car και οι Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Πάρου είναι η παραλία που θα γεμίσει με μπάσκετ, κυρίες και κύριοι μου. Στην Άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador, τον αγαπημένο μας Βασίλη Σπανούλη. Εκεί θα γίνει ο χαμός, κυρίες και κύριοι, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, με Σπανούλη θα γίνει εκεί χαμός. Κάθε συμμετοχή τώρα είναι ένας πόντος και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων της του νησιού, γιατί όλο αυτό γίνεται για τη δημιουργία μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Στο νησί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο στόχος και πάρα πολύ σημαντικός ο σκοπός. Να σας πω ότι μαζί σε αυτό το σκοπό συνταξιδεύουν Peugeot, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group Spalding και βέβαια χορηγός επικοινωνίας στο gazeta.gr. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο parrotsbeachhoops.com, γιατί γενικότερα θα μάθετε τα πάντα. Είναι για πολύ καλό σκοπό, έτσι. Θέλω να μπουκάρετε όλοι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Νορβηγία έγραψε ιστορία, απέκλεισε την Βραζιλία με 2-1 και πήρε για πρώτη φορά την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Έρλικ Χάλαντ, που σκόραρε 2 φορές, φτάνοντας τα 7 γκολ στη διοργάνωση. Γνωστές είναι ήδη οι 4 πρώτες ομάδες των προημιτελικών. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης θα έχουν συμπληρωθεί και τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια για την φάση των 8 που ξεκινά την Πέμπτη. Σήμερα στις 10 ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλανόλευκη μετά τη δεύτερη σερή ήττα υποχώρησε στο 3-3 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη δεύτερη προκριματική φάση.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Best 103,1.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
5: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
4: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
6: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
8: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
7: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
8: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Το αγαπημένο σας Ελιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
3: Best 103,1.
15: Η εβδομάδα ξεκίνησε, το πανηγύρι μόλις τελείωσε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. Μαζεύω το μαγαζί, γιατί αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα και συνεχίζουμε βέβαια δυναμικά αύριο, σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα, εδώ στον 104,6 My Radio. Άλλο ένα πανηγύρι μέχρι το τελείωμα, που το πανηγύρι θα ανήκει και αυτό στο παρελθόν ή θα μπει στον πάγο προς το παρόν ή Τέλος πάντων θα δείξει. Σαν πως ξέρουμε, τα πράγματα είναι ρευστά όπως βλέπετε φέτος. Λοιπόν, πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και υνόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου λοιπόν. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και φροντισιολογικής σιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Εμείς το μαζεύουμε και τα λέμε αύριο με Shine Out Loud ζωντανά 6 με 8 εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ με Χάρη Χρονόπουλο, καπετανέο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Τουαλέτα χωρίς να την κλείνει.
2: Best 103,1.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
6: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
5: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
6: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 8 Ιουλίου στα DEX, Mark Knight.
2: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: σ' αγαπάει. Τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Η μουσική του σήμερα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
3: Πώς να τα προλαβώ όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
4: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
3: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
4: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
3: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
4: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
3: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
3: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
4: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
4: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Από το 2008 τρώμε μαζί.
6: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Next 103,1.

0: σ' αγαπάει. Τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1.

0: Ζουζουφέστ 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Πορτατίφ μπαρ. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
4: Πορτατίφ. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Πορτατίφ Μπαρ. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα. Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Best 103,1.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.